παρά να τούκε τούκε νεμ παρά να τουαλικί. Εγώ νε, νο ήκυνα να πήλε και τι είναι έχουν καχοντά. Εγώ έγω πιο τε πήγε πιο βε μα πεινάει. Εγώ μα πεινά να και πιο όνε. Εγώ μα πεινάει, μα πεινάει, μα πεινά να όπου να γκουπούει. Μα πεινά να όπου να γκουπούν και χουντάνα. Εγώ πήγε μα πεινά νέον τύπε. Λάγκο τε πόγω μπήγε. Εγώ δουλειά λιχουντάει.